0: آمين.
1: Ειρήνη πόση.
2: Και το πνεύμα σου.
1: Ρίμε ουσός εν εν γεν σε ότι εσμο έρα ο.
3: Σωτήσα μην και το πνεύμα τη θεματά.